0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Έχουμε μία έρευνα η οποία λέει ότι ένας στους 8 δεν βρίσκει πλέον το τέρι του μέσω των διαδικτυακών app, δηλαδή Tinder, Minder, Finder, αλλά μέσω πάλι του διαδικτύου, αλλά του LinkedIn.
1: Όπα, περίμενε. Το LinkedIn, ρε παιδί μου, δεν βάζω το βιογραφικό μου, το βλέπει κάποια εταιρεία και ερχόμαστε σε επαφή.
0: Βεβαίως, ακριβώς έτσι, αλλά καλά το είπες. Όταν έρχεσαι σε επαφή, η επαφή που μας καίει δεν είναι εντάξει, θα ρημαδοφάμε και μια φακή, ρε παιδί μου. Τι θα κάνω στην προσωπική μου ζωή, εμένα με καίει.
1: Οπότε εγώ πάω για συνέντευξη σε μια εταιρεία και σούξου μουξου.
0: Α, όχι ακριβώς έτσι. Το πήγες εσύ. Όχι, εσύ.
1: Τι γίνεται, για πες.
0: Ουσιαστικά είμαι στο LinkedIn και κοιτάζω, ας πούμε, τις εταιρείες που με ενδιαφέρουν. Βλέπω εκεί τα άτομα που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες ή γενικά σερφάνω και βλέπω άτομα. Και λέω, ο, αυτός δουλεύει 3 χρόνια σε αυτή την εταιρεία. Ξέρει αγγλικά, ξέρει υπολογιστές. Όπα, να του καλό σύντροφο μου. Φαίνεται για να στείλω ένα μηνυματάκι και έτσι γίνεται τον ντεσού.
1: Πολύ λογικό, γιατί βλέποντα το βιογραφικό του άλλου, αναπτύσσει, ρε παιδί μου, μία φιλοσοφία διαφορετική. Λες, αυτός είναι καλός, κάνει marketing, έχει σπουδάσει αυτά, είναι μορφωμένος, μορφωμένη κλπ. Ρίχτου τα!
0: Ρίχτου τα και μην ξεχνάς ότι πώς κάποιοι άντρες ή κάποιοι γυναίκες έχουν πολύ συγκεκριμένο τύπο, δηλαδή μου αρέσει μια ψηλή ξανθιά και έτσι όλες τις θέλω ψηλές ξανθιές. Εμείς μπορεί να έχουμε, οι γυναίκες και οι άντρες μπορεί να θέλουν άτομα από συγκεκριμένου χώρου, ορίστε κατευθείαν.
1: Αυτό το LinkedIn, πώς το λες, του σατανά τα πράγματα. Ναι, τέλος, ναι. Έχει φωτογραφίες, δηλαδή μπορεί κάποιος να ανεβάσει φωτογραφίες του.
0: Βεβαίως έχει φωτογραφίες.
1: Όχι με μαγιό.
0: Με μαγιό μπορεί να ανεβάσει και με μαγιό, δεν κατάλαβα γιατί. Δεν κατάλαβα, αυτά τώρα είναι επίπλαστα πράγματα.
1: Έχει δυνατότητα επικοινωνίας, έχει chat, ρε παιδί, Messenger έχει αυτό το ρημάδι.
0: Μα πώς θα επικοινωνήσεις με σήματα καπνού, με Messenger κανονικά. Σε βλέπω, σε μπανίζω, βλέπω πού δουλεύεις, να μην είσαι κανένας χαραμοφάης και σου στέλνω μήνυμα.
1: Και τι είναι αυτό το, για ένα φίλο ρωτάω, το κατεβάζω στο κινητό.
0: Δεν το έχεις ήδη κατεβασμένο, θες να πεις, α!
2: Red Morning Show, η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3. Hey, hey,

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ παραλίας.
1: Έχουμε γράψει ένα savoir vivre. Τι να κάνουμε, τι θα ήταν το καλύτερο να κάνουμε αν βρεθούμε σε παραλία, έτσι, για να τηρούμε και τους τύπους.
0: Έχουμε και το Χρήστο Ζαμπούνι εδώ στην εκπομπή. Για λέγε τώρα.
1: Θα ξεκινήσω από τα πιο βασικά. Καταρχάς, να δεν κάνουμε την ανάγκη μας δίπλα σε ανθρώπους.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: προφανές, φαντάζομαι.
1: Δεν είναι καθόλου προφανές. Ιδιαίτερα στα ρηχά, τώρα στις παραλίες Αττικής, άσε το προφανές.
0: Ισχύει και για τα σκυλάκια που μας φέρνετε στην παραλία. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν μπορώ να του τα πω το τέτοιο, άμα θέλει να κάνει τον
0: πίτο. Να το βάλεις πάνω.
1: Δεύτερος κανόνας από το savoir vivre όταν βρίσκεστε σε παραλίες, δεν τεινάζουμε πάνω σε άλλους την πετσέτα. Γιατί εντάξει, είναι μια μήνυα αμοθύλα, δεν θέλω.
0: Είναι όταν φυσάει όμως δεν έχω πάντα την ευθύνη, γιατί θέλω να τεινάξω την πετσετούλα μου. Και θα σε πάρουν τα σκάλια.
1: Μάλιστα. Τρίτος κανόνας savoir vivre για την παραλία, δεν καταβρέχουμε όσους θέλουν χρόνο για να βουτήξουν. Πας εκεί να βουτήξεις, είσαι σαν το Λάμπρο Κωνσταντάρα με τα χέρια πάνω σε ανάταση.
0: Και έρχονται τα παιδάκια και λυσάνε.
1: Με μπόμπες και λέω, παιδί μου, θα πάθω καρδιά.
0: Σωστό.
1: Δεν θαύουμε από τσίγαρα στην άμμο, δηλαδή, και, όχι, και επίσης και τα άλλα, τα ηλεκτρονικά, δηλαδή τα ιδία πια. Δεν αφήνουμε πίσω μία πετρελοκυλίδα SPF, δηλαδή το αντιλιακό μας, ήμαρτον. Δεν βάζουμε φορητό ηχείο σε αφόρητη ένταση.
0: Αρέσει, εννοείται. Γι' αυτό υπάρχουν τα ακουστικά. Τι ηχείο τώρα, μας ακούει όλη η παραλία.
1: Βέβαια, και άλλο ένα στους κανόνες του savoir vivre για την παραλία είναι και οι ρακέτες. Φτάνει πια, δεν έχετε βαρεθεί. Βρείτε κάτι άλλο πιο ήσυχο. Και φυσικά, όταν μετακινείσαι, δεν πατάς πάνω στις ψάθες και τις πετσέτες των άλλων με τις ποδαρούκλες σου, με τους άμμους. Δηλαδή, φτάνει.
0: Έχεις δίκιο σε όλα όσα είπες. Με μία μικρή ένσταση στις ρακέτες, επειδή είμαστε και αθλητικοί τύποι. Θα βρούμε ένα χώρο, ρε παιδί μου, λίγο πιο έξω.
1: Να σε πάρει το μπάντμιντον.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
6: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχεις τώρα ένα ρεπορτάζ σχέσεων.
1: Ναι, έχω ένα ρεπορτάζ. Άκου τι γίνεται. Μια γυναίκα δημιούργησε 25 ψεύτικα προφίλ, ξέρεις, στα Facebook, Instagram κτλ. Και άρχισε να στέλνει μηνύματα στον άντρα της. 25 τον αριθμό.
0: Πόσα 25 λογαριασμοί.
1: 25 λογαριασμούς. Oh. Φαντάσου δηλαδή να είσαι έτσι ένας ανυποψίαστος και να φτάνει.
0: Να βαράνε όλα.
1: 25 γυναίκες. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Σε πόσα τεστ που λες να αποτυχεί ο άντρας.
0: Αν ήταν πιστός και κύριος, πιστεύω ότι πέτυχε σε όλα, δεν ασχολήθηκε.
1: Δεν πέτυχε σε κανένα, 25 στα 25 και πάνω μία...

0: Μία ανταποκρίθηκε σε όλες.
1: Σε όλες. Μία καλωστημένη παγίδα η οποία χτίστηκε στην εξαπάτηση. Δεν λέμε ότι είναι το καλό, αλλά μπήκε μέσα κανονικά και με τα μπούνια.
0: Είστε αδίστακτες. Όταν βάλετε κάτι στο μυαλό σας, είστε τουλάχιστον αδίστακτες.
1: Ναι, αλλά όταν εσύ, ας πούμε, είσαι μαζί μου και σου στέλνει η Μαρία, ξέρω εγώ, Μαρία κάτι, ένα μήνυμα, δεν χρειάζεται και εσύ να απαντήσεις, να πεις «Μουάου, τι μπουτάρες είναι αυτές, τι κουκλάρα είσαι αυτή», δεν τα λέμε αυτά.
0: Την πάτησε ρε ο Χριστιανός. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Μαλάκα, σταμάτα να χασμουριέσαι. Έχουμε ρεπορτάζ social media.
1: Ένας κύριος, ένας φίλος μας εδώ έχει δημιουργήσει ένα application το οποίο μπαίνει μόνο του στο Instagram, στο Facebook, όπου κινείσαι στα ερωτικά σου και στα ερωτικά σου, και κάνει αυτόματα like βάσει των προδιαγραφών που έχεις πει ότι είναι ο τύπος μου. Δηλαδή, λες, μου αρέσουν οι ξανθιές με γαλανά μάτια. Αυτός μπαίνει στο προφίλ σου και αρχίζει και ψάχνει και σου κάνει μόνο του like.
0: Έχει φτιάξει ένα application, του δίνεις εσύ προδιαγραφές και αυτό πάει και κάνει like φωτίτσες, καρδούλες κτλ.
1: Έτσι, για να μην κουράζεσαι εσύ, πουλάκι μου, εσύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνει.
0: Ωραίος τύπος αυτό. Πώς λέγεται το application, για ένα φίλο ρωτάω.
1: Άσε που ρωτάς για ένα φίλο, εσύ θα κάνεις κανονικά το γνωστό το χεράτο, γιατί έτσι κι αλλιώς είσαι και άντρας παλιάς κοπής.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.

Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Σε εποχή Δούρου, Παπά Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Γαλλία-Ισπανία στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρήμα το κιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου, εδώ είμαστε και σήμερα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10 στο Red 96,3. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Τρίτη πλέον από τα μέσα του καλοκαιριού.
0: Ακριβώς έτσι, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν έχουμε ωραίες μουσικές, έχουμε ζώδια χρηματοκιβώτιο σαν σήμερα, χαύρα, δεξομολογήσεις, ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, έχουμε φοβερή παρουσία και στα social media, αν θέλετε να μας ακολουθήσετε, ας πούμε τώρα στους τροπούς.
0: Αλίμονο.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά. 6989-63-963, που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Τρίτη σας και τι σχεδιάζετε για σήμερα.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς, μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Sunrise Avenue, και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Scorpions στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Τρίτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πέστα μας λίγο, έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Ακύλας, Νικόδημος και Νικοδήμη γιορτάζουν σήμερα.
1: Ακύλας ο φίλος μας που στην Eurovision. Το αγόρι μας.
0: Να τον πάρεις να του πεις χρόνια πολλά. Αν και εσείς μιλάτε με αυτά τα Messenger και τα Instagram και όλα αυτά, δεν έχετε επαφή, ρε παιδί μου.
1: Μια χαρά, τα ξέρεις πολύ καλά.
0: 195η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 12, δύση 8 και 49. Άκου τώρα. Mm-hmm. Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων.
1: Δηλαδή, τι είναι ο μη διαδικός άνθρωπος?
0: Περίμενε, ρε εσύ, Κατερίνα.
1: Όχι, εντάξει,
0: θα το πατήσω τώρα να σου πω τι είναι ο μη διαδικός άνθρωπος.
1: Θα μας πούνε οι
0: μία ετήσια εκδήλωση των ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού.

0: Bon Jovi, 7.30, Red 96,3, τρίτη πρωί, 14 Ιουλίου. Η Κατερίνα και ο Γιώργος είναι εδώ μέχρι τις 10 και έχουμε πανέτοιμες τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας.
1: Ο Κριός σήμερα η ενέργειά του βοηθά να προχωρήσει πολύ δυναμικά, ενώ ο Ταύρος μια συζήτηση επιτέλους φέρνει λύσεις. Οι δίδυμοι οι επαφές ευνοούνται και εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες, ενώ αν είσαι καρκίνος προτεραιότητα πρέπει να δώσεις στις δικές σου ανάγκες και μην φορτώνεσαι αυτές που δεν σου αναλογούν.
0: Πάμε στο καλό.
1: Το καλό ζώδιο είναι το δικό σου λέοντες, η αυτοπεποίθησή σου ανοίγει πόρτα. Θετική εξέλιξη ανεβάζει τη διάθεσή σου στα προσωπικά.
0: Ωραία, χαμός θα γίνει.
1: Λες να γίνει κανένα θαύμα.

πιστεύω. Οι Παρθένοι οργανώνουν καλύτερα το πρόγραμμά τους και κερδίζουν χρόνο, ενώ ο Ζυγός η μέρα ευνοεί συνεργασίες και όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Πολύ ωραία νέα είναι αυτά. Οι Σκορπιοί, μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει τις αποφάσεις σου, και οι Τοξότες, μία ευχάριστη

0: Ε, ναι, και εμείς λέμε τα καλά. Είναι όπως πηγαίνετε στις χαρτορίκτρες. Η χαρτορίκτρα λέει τα καλά. Άμα σημώσεις, δεν σου λέει το κακό.
1: Boston Store 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ερχόμαστε σε λίγο με τα ζώδια. Όχι με τα ζώδια, τα είπαμε
0: τα ζώδια.
1: Με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. 11.000 ευρώ, έχουμε τρελαθεί.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Survivor Eye of the Tiger 8:20. Τρίτη πρωί, 14 Ιουλίου, με την Κατερίνα και τον Γιώργο στο Red Morning Show. Να δούμε λίγο τι παίζει με το χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα.
1: Παίζουν πολλά από ό,τι έχω καταλάβει. Πάρα πολλά, θα
0: παίζουν
1: έλεγα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, 11.000 ευρώ δίνονται την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Εκείνη είναι η ώρα που η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα.
1: Το τηλεφώνημα
0: που το περιμένουν όλοι πώς και πώς.
1: Δικαιολογημένα.
0: Διεκδικήστε 11.000 ευρώ μέσω SMS WIN στο 19600. Το κόστος ανά SMS, το τελικό κόστος είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Υπάρχει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α 2-10-92-15-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και φυσικά η Κατερίνα έχει, λόγω και των θερινών εκτόσεων που ξεκίνησαν χτες, τις καλύτερες ιδέες για αυτόν που θα κερδίσει τα 11.000. Θα του δώσει κατευθείαν ραβασάκι.
1: Όλα τα tips, μια λίστα του τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να αποφύγει, γιατί έχουμε και μουσοντά εκπτώσεις.
0: Κυρίως θα κινηθείτε γύρω από το τετράγωνο εκεί Βουκουρεστίου Σταδίου Πανεπιστημίου. Αυτό, εκεί παίζει η Κατερίνα.
1: Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις.
0: Καλή επιτυχία. Καλημέρα από το Red Morning Show Nightmare στο Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της Τρίτης. Ο μήνας έχει 14, στα μέσα του καλοκαιριού, στα μέσα του μήνα. Κατερίνα μου, χαμός γίνεται.
1: Είναι πάντως, πέρασε γρήγορα αυτό το καλοκαίρι, να το παραδεχτούμε. Είναι μια γενική παραδοχή, μόνο εγώ το νιώθω.
0: Κατερίνα, 14 Ιουλίου πέρασε το καλοκαίρι. Ρε, πας καλά, ακόμα δεν έχουμε ένα καύσωνα, δεν τον έχουμε ζήσει να το στο πετσί μας.
1: Συνήθως λες τον Αύγουστο, μας πιάνουν οι καλές ζέστες.
0: Τον Αύγουστο έχει ωραίο αεράκι, ό,τι κάνει τώρα το επόμενο 15ήμερο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Καλοκαίρι σημαίνει summer sale στην iStore με hot Apple offers. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ. Με το πρόγραμμα Trade and Upgrade φέρνεις την παλιά σου συσκευή σε ένα κατάστημα iStore και με την αγορά iPhone 17 και iPhone 17 Pro κερδίζεις 100 ευρώ επιπλέον όφελος. Θα βρεις όλες τις καλοκαιρινές προσφορές στο iStore.gr.
0: Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Ερχόμαστε στο Red Morning Show να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 14, και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Σε εποχή Δούρου, Παπά Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Γαλλία-Ισπανία στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Είναι 3η 14 Ιουλίου, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Για εξήγησέ μας.
0: 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι εθνική γιορτή στη Γαλλία σήμερα. Σου είπα και νωρίτερα να πάρεις τον Αλιάγα και όλους τους φίλους σου να τους πεις χρόνια πολλά.
1: Νίκος Αλιάγας, τον είχαμε εδώ πέρα το παλικάρι μας τώρα να λέει τις ειδήσεις και δεν σας άρεσε. Θέλατε άλλα.
0: 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.
1: Μάλιστα.
0: Και 2016 τρομοκρατική επίθεση στην οίκια της Γαλλίας. Οδηγός φορτηγού κατευθύνεται και παρασύρει πλήθος πολιτών που γιορτάζουν την ημέρα της Βαστίλης, εθνική γιορτή των Γάλλων. Απολογισμός της επίθεσης, 84 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, όπως επίσης και ο δράστης που έπεσε νεκρός από την αστυνομία.
1: Το μήνυμα της ημέρας είναι μακριά από τις τάσεις.
0: 1925 γεννήθηκε ο Χρήστος Πασαλάρης. Τον έχεις ακουστά.
1: Για πες μου, ποιος
0: είναι
1: αυτός.
0: Πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος, δεν ζει πια. Εξαιρετικός. Μία μέρα που θα γίνεις δημοσιογράφος, να γίνεις σαν τον Χρήστο Πασαλάρη.
1: Μου δίνεις μεγάλο κίνητρο.
0: Λοιπόν, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1998 ο Ρίτσαρντ Μακδόναλντ. Μπορείς να φανταστείς τι ίδρυσε.
1: Έκανε αυτό το καταχυφαγείο το οποίο μας έχει καταστρέψει, ε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έκανε νομίζω τη μεγαλύτερη αλυσίδα εστίαση στο παγκοσμίω.
1: Ναι, έχει περάσει τις κρίσεις τα πάνω και τα κάτω, αλλά είναι σταθερή αξία.
0: Ερχόμαστε σε λίγο, αμέσως μετά τους Deepest Mode, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα.

0: Paradise City 8 και 4, τρίτη πρωί στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: 5 όχι τόσο προφανή σημάδια ότι δεν σε συμπαθεί.
0: Οι
1: πολλές καταστάσεις και εμείς έχουμε έρθει εδώ για να τις ξεθάψουμε μαζί με τη βοήθεια της επιστήμης. Πάμε να δούμε τα μοτίβα. Mm-hmm. Λοιπόν, αν βλέπεις ένα σημάδι, ένα ψυχρό τυπικό χαμόγελο στο χαιρετισμό του τύπου, αυτό προσημειώνουμε συνένα δεν σε γουστάρει. Εκείνο που δεν φτάνει ποτέ στα μάτια. Οι κοφτές και οι σύντομες απαντήσεις σε κάθε συζήτηση προφανώς σημαίνει, είναι δεύτερο σημάδι, σημειώνεις ότι δεν σε γουστάρει.
0: Ναι, αυτά τα λακωνικά είναι ξεκάθαρο.
1: Το λακωνικό είναι ξεκάθαρο. Η αίσθηση δυσφορίας, δηλαδή, καταρχάς είναι ένα συνέστημα το οποίο γεμίζει το δωμάτιο. Δεν γίνεται, δεν πάει.
0: Οφ και ουφ και.
1: Φού και ναι, και δεν θέλουμε, ναι,
0: τέλος πάντων,
1: τι τραβάω. Λοιπόν, άκουσα τι γίνεται. Είναι ο συστηματικός κοινωνικός αποκλεισμός. Δηλαδή, αυτός που μαθαίνει, ας πούμε, τελευταίος για σχέδια και εκδηλώσεις. Αυτός που λαμβάνει την πρόσκληση τελευταίος.
0: Βέβαια.
1: Πώς το λέμε, ο κερατάς τα μαθαίνει πάρα τελευταίος. Ψάχνει τα κεφάλια σου. Δεν στα πούμε όλα εμείς. Η αδιαφορία απέναντι σε όσα λέμε είναι επίσης μια. Εντάξει, η φανερότερη φυσικά ένδειξη ότι κάποιος δεν σε γουστάρει. Κοίταξε, είναι ένα συνοθέλωμα. Δηλαδή, λίγο. Σε κοιτώ στραβά, λίγο δεν χαμογελώ.
0: Λίγο δυσφορώ,
1: λίγο σου
0: πετάω για ένα καλά. Τι κάνεις, Κατερίνα μου, καλά. Τελειώσαμε, δεν θέλει τίποτα άλλο.
1: Δεν είναι και τόσο κρυβά αυτά τα σημάδια.
0: Με 11.000 ευρώ, με γουστάρεις, δεν με γουστάρεις, εγώ θα περάσω το καλοκαιράκι πολύ καλύτερα από σένα. Ακούστε λεπτομέρειες, χρηματοκιβώτιο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτουβλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι?
12: Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύνδρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
17: Αυτός είναι ο σκοπός!
16: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
17: και άντε και φυλάκια!
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Τιν τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
22: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
21: Τιν τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
22: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
23: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
25: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
26: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
25: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
27: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
28: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
29: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
30: Red 96,3.

0: Imagine Dragons κοντά στις 8.30 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή, λες?
0: Ξυπνήσαμε. Τρίτη με δυσκολία, αλλά ξυπνήσαμε. Έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη, στην κάθοδο της Κηφισίας και της Μεσογείου στο ύψος του Ψυχικού. Και λίγο Κηφισός αρχίζει να ζορίζει. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει έτσι.
1: Κάτι λένε ότι σε 3 χρόνια θα εξαλειφθεί τελείως η κίνηση στον Κηφισό. Λες να έχουμε τέτοιες ελπίδες?
0: Κατερίνα, ξέρεις πόσα χρόνια σχεδιάζονται αυτά πριν γεννηθείς?
1: Λοιπόν, υπάρχει ελπίδα.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 35. Αύριο ανεβαίνουμε στους 37. Την Πέμπτη το ταβάνι της εβδομάδας, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι καλοκαίρι, θα κάνει υπομονή. Τον Αύγουστο θα έχει αεράκι, θα έχει αυτά τα μελτέμια. Οπότε καθαρίσαμε, πάνε οι καύσονες.
1: Για να δούμε, θα πέσει μέσα αυτή τη φορά.
0: Dream On στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Sweet Home Alabama κοντά στις 9 παρά 20 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ξεκινήσαμε από τις 6, πάμε μέχρι τις 10 και έχουμε ρεπορτάζ καταστημάτων και οδηγικής συμπεριφοράς.
1: Σταυρελίσια ταξιδεύουμε όπου ένα αυτοκίνητο έσπασε την τζαμαρία και μπήκε κανονικότατα μέσα στο μαγαζί. Η κυρία φαίνεται να έχει μπερδέψει την όπισθεν με την...

0: Τι λες, την πρώτη, την DD. Τι είναι αυτή που έχει τα αυτοκίνητα.
1: Κατερίνα, είναι η πρώτη και η όπισθεν. Εντάξει, ή στα αυτόματα είναι το drive και η όπισθεν. Επίσης, κάτι μπέρδεψε η δικιά σου εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, κάτι μπέρδεψε, είναι λίγο η ζαλούρα, είναι λίγο η ζέστη, είναι λίγο ότι έχουν έρθει και οι εκπτώσεις και θες να τα πάρεις όλα και θες να μπεις μέσα να κάνεις ντου. Φυσικά, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.
1: Αυτό ήταν το σημαντικό.
0: Μόνο υλικές ζημιές. Τώρα κοίταξε, άμα δω τώρα ένα 70% σε μια μεγάλη μπουτί.
1: Θα πω με τα μάξι.
0: Θα ορμήσω μέσα.
1: Μπράβο, Κατερίνα μου, συγχαρητήρια. Μ' αρέσει που δικαιολογείς τέτοιες συμπεριφορές. Απορώ μέχρι στιγμής και χτυπάω ξύλο, μη μαστίκι. Μη χτυπήσει κανένα τηλέφωνο καμιά μέρα γιατί ξέρεις, έχω μπει μέσα στα ζάρα.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, με 11.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο θα πάψουν αυτές οι συμπεριφορές.
0: Με 11.000 ευρώ μπορείς να κάνεις το δικό σου ραντεβού και να ανοίξεις όποτε γουστάρεις εσύ
1: το κατάστημα,
0: έτσι είναι, VIP experience. Win στο 19600 στέλνεις. Το κόστος αυτού του SMS είναι 1,36€ τελική τιμή. Έρχεται από την MediaTel. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και εμείς ευχόμαστε καλά ψώνια.
1: Καλές αγορές, έχει εκπτώσεις μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Ναι, προλαβαίνετε. Κυρίως πηγαίνετε ποδαράτο. Phil Collins στο Red 96,3. Καλημέρα, τρίτη πρωί.

0: Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Έχεις ρεπορτάζ τέχνης.
1: Ένα μουσείο στο Ρότερνταμ κάλυψε το πάτωμά του με 390 κιλά φιστικοβούτυρου.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Όχι ταχύνι, όχι μαρμελάδες, μόνο φιστικοβούτυρο. Παρουσιάζοντας ένα εμβληματικό έργο, δεν μπορώ να το διαβάσω, πιν καλά τσοφραυτό, ναι, του Ολλανδού καλλιτέχνη Σίπερς.
0: Υπάρχει άνθρωπος που πληρώθηκε ως καλλιτέχνης για να λείψει με φιστικοβούτυρο ένα πάτωμα.
1: Ένα πάτωμα το οποίο αυτό ονομάζεται, αγόρι μου, γιατί δεν ξέρεις που να ξέρεις, έχεις μείνει πολύ πίσω γενικά, ή ονομάζεται τέχνη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα, το
1: δεν κατάλαβα. Διαφωνείς?
0: Ο φίλος μου ο Μαρμαράς ο Δημήτρης, ναι, στη Νέα Μάκρη, που πασαλίβει τα μάρμαρα όλη τη μέρα και τα γυαλίζει, τι είναι, ο πρώτος καλλιτέχνης του κόσμου.
1: Καλά, οι μαρμαράδες είναι έτσι κι αλλιώς καλλιτέχνες. Σε ένα πράγμα, Παναγία, να συμφωνήσουμε, γιατί δεν τα πάμε και, ναι, πολύ καλά. Εγώ έχω να πω ότι γενικότερα με την σύγχρονη και αφηρημένη τέχνη ο κόσμος δεν τα πάει καλά. Πολλές φορές ακουμπάς κάτι το οποίο είναι έκθεμα, το ίδιο έκθεμα. Δεν,
0: ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ανεκτήμητη αξία.
1: Είναι ανεκτήμητη αξία.
0: Αλλά
1: εντάξει, και τη φυσική βούτυρο. Ήθελες να τα βάλεις 390 κιλά προβατίνα.
0: Ρε, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πάρω φυσικό βούτυρο και τελείωσα. Πρέπει να δώσω ένα σκασμό λεφτά σε αυτό το.
1: Δεν έχεις φαντασία, αγόρι μου, δεν έχεις φαντασία.
0: Red 96,3, καλημέρα σε όλους. Άτεχνους ή έντεχνους.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Τρίτης. Ο μήνας έχει 14, ο καιρός είναι καλός. Η Κατερίνα και ο Γιώργος θα είναι εδώ μέχρι τις 10 να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίναμα και στο Πάρκιο Σίναμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού στην Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στον περίπτερό του μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαίρι σημαίνει summer sales στην Nike Store με hot Apple offers. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ. Με το πρόγραμμα Triton Upgrade φέρνεις την παλιά σου συσκευή σε ένα κατάστημα Nike Store και με την αγορά ενός iPhone 17 ή iPhone 17 Pro κερδίζεις και 100 ευρώ επιπλέον. Όφελος. Θα βρεις όλες τις καλοκαιρινές προσφορές στο iStorm.gr.
1: Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, κίνηση, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και φυσικά ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
3: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
16: Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
18: Είναι καλύτερο.
19: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
20: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
27: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
28: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
29: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
30: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
31: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
32: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
33: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
34: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
35: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
36: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
37: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
38: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
39: Δεξιά.
38: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
39: Εγώ, δεξιά.
38: Γιατί εσύ?
39: Αριστερά.
38: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
39: Δεξιά.
38: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
39: Αριστερά.
38: Δεξιά.
39: Αριστερά.
38: Δεξιά.
39: Αριστερά.
38: Δεξιά.
39: Μονοθέσιο.
40: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
41: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε Βρετανικό δικαστήριο ήδη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιάννητσά. Ο Τσιτσιπάς έκανε balcony challenge στο Οκστάτ της Ελβετίας. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ.
42: It's Red, it's Red, it rocks.
43: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο στον Red 96,3. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου. Κατερίνα μου, να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα, να κυκλοφορείς και εσύ γνωρίζοντας ναι, το τι συμβαίνει.
1: Ναι, θα μου πεις τα καλά νέα, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, στα καλά νέα είναι των αγοριών τα καλά νέα. Σήμερα στις 10 το βράδυ κλείνουμε τα κινητά, σφραγίζουμε τις πόρτες και τα παράθυρα.
1: Και βάζουμε... πώς θα έρθουν το delivery από τον ουρανό?
0: Δεν υπάρχει delivery, με θα drone. Το έχουμε παραγγείλει από τις 9.30. Έχει τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ απόψε στις 10. Γαλλία, Ισπανία. Εσύ είσαι με τους Ισπανούς.
1: Ναι,
0: το Μουντιάλ είναι ποδόσφαιρο, να σου δώσω να καταλάβεις.
1: Το φτάνουμε... κατάλαβα.
0: Ναι, 64 ομάδες συμμετείχαν. Φτάνουμε στο φινάλε. Την Κυριακή τελειώνουν τα βασανά σας.
1: Ο χαμός θα γίνει.
0: Οπότε υπομονή λίγο ακόμα, σήμερα και αύριο.
1: Ωραία.
0: Τι άλλο έχουμε? Τρίτη συνεχόμενη. Α, σου έχω δυσάρεστα. Ναι, από τη Μέση Ανατολή. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. 1,95 χτες η βενζίνη αμόλυβδη.
1: Κοντά τα 2 στην Αττική και 2,5 και στα νησιά. Άστο.
0: Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν τη συνέλαβαν στο λίγο έξω από το Λονδίνο.
1: Ναι. Έξω από το Λονδίνο. Ένα email του κατέδωσε όλου, να ξέρει.
0: Λοιπόν,
1: ανώνυμο.
0: Άκου τώρα ο ΠΚΠ που σου αρέσει εσένα. Ένοχη από το εφετείο, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά.
1: Έχουμε να δούμε και το ΟΠΕΚΕΠΕ που θα γίνει για τον Λαγοκέφαλο. Εκεί εμείς εστιάζουμε.
0: Πεθαίνω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Αφορά στην Ουκρανία αυτό το θέμα. Παίζουν οι Γάλλοι σήμερα. Μην κάνετε συνειρμούς. Παίζουν οι Γάλλοι, έχουν εθνική γιορτή και είναι και ο Μητσοτάκης στο Παρίσι. Ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει.
1: Ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνανε μαντάρα, να ξέρεις. Έφυγε ο Φάμελος, τώρα η Δούρο, ο Παπάς και ο Πολάκης.
1: Δεν υφίστανται ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει διακοπές.
0: Ψιλοτσακώνονται ποιος θα γίνει αρχηγός.
1: Εντάξει, εσύ ποιος λες? Ποιος, με ποιον
0: είσαι? Να σου πω ότι δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι outsider το κόμμα αυτό.
0: Στη Λαμία είχαμε ντράβαλα χτες, πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της πόλης.
1: Τι έγινε?
0: Κοτόπουλα, Κατερίνα μου, τα κοτόπουλα. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα της σαλμονέλα στη Λαμία. Έρευνες για να εντοπιστεί ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Από κοτόπουλο 30 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο και μάλιστα τα 12 είναι και σε σοβαρή κατάσταση.
1: Όχι, Παναγιώ, περαστικά στους ανθρώπους.
0: Bon Jovi στο Red 96,3. Ερχόμαστε με τα άλλα νέα της επικαιρότητας. Θα δούμε την κίνηση στο χρηματοκιβώτιο. Έχουμε τις εξομολογήσεις και το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης. Καλημέρα.

0: Zeppelin κοντά στις 9 και 4. Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος από τις 6 μέχρι τις 10 για ένα ακόμη Red Morning Show. Το ότι έχεις ρεπορτάζ Μουντιάλ σχεδόν με ξεπερνά.
1: Γιώργο, ξέρεις ότι δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα του Μουντιάλ αν την πιάσεις στις εξέδρες.
0: Παναγία μου. Τι μόδα είναι αυτή τώρα.
1: Όχι μόνο επειδή είναι πανάκριβη και κοστίζει όσο ένα μικρό διαμέρισμα στο κολονάκι.
0: Σιγά μωρέ, μπάλα είναι ένα πετσί που έλεγε ο πατέρας με ένα πετσί που το κλωτσάνε.
1: Είσαι κοντά, αλλά επίσης και πάρα πολύ μακριά. Έχει μέσα της λοιπόν αυτή η φοβερή μπάλα η τραϊόντα της Αντίντας έναν αισθητήρα κίνησης που καταγράφει δεδομένα 500 φορές το δευτερόλεπτο.
0: Μάλιστα.
1: Και στέλνει ζωντανά στο βαρ. Όπα και το βαρ. Όπα και το offside για offside. Αν πέρασε τη γραμμή του τέρματος. Και έτσι λοιπόν μπορείς να την πιάσεις αν σου τύχει, αλλά δεν θα την πάρεις μαζί σου.
0: Πρέπει να την επιστρέψεις. Λογικό μου φαίνεται τώρα. Αυτή είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής, δεν είναι, δεν είναι μπάλα.
1: Ναι. Χρειάζεται και φόρτιση πριν από κάθε αγώνα και μετά έχει τα Bluetooth της, τα έτσι. Άσε τώρα τεχνολογίες.
0: Έχει πιει ο Αγκλάρα στις κερκίδες 50 μπύρες, πιάνει την μπάλα και θέλει να την πάρει σπίτι. Όχι, αγόρι μου.
1: Δεν είναι για σένα κάτω τα ξερά σου.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Δεν θα αργήσει η Παρασκευή και το ποσό βρίσκεται στις 11.000 ευρώ. Διεκδικήστε το. Καλή επιτυχία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με δέτο βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Red Morning Show. Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
13: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: It's Red.

0: Κάρλος Σαντάνα πλησιάζοντας τις 9.30 στον Red 96,3, τρίτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος, να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους.
1: Για να τη δούμε, έχουμε κίνηση πολύ, ε.
0: Φεύγει ένα κύμα αδειούχων και έχουμε κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει πάει και ο Κικίλιας να τους αποχαιρετήσει.
1: Α, μάλιστα. Να τα μας.
0: Επίσης, τα έχουν κάνει μπάχαλο με το μετρό. Το μετρό τα βράδια μετά τις 9.30 δεν λειτουργεί από τον Ευαγγελισμό μέχρι την Εθνική Άμυνα.
1: Γιατί δεν λειτουργεί φασική σταθμή,
0: ναι, αυτή. Και έχουν βάλει κάτι λεωφορεία γιατί αλλάζουν, λέει, τις γραμμές. Ρε, αλλάξτε τις γραμμές. Τα ξημερώματα που δεν δουλεύει το μετρό. Έχει γίνει μπάχαλο. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Δεν το συζητώ. Τι είναι αυτή. Τι κατάσταση είναι αυτή, τα λεπτά μου πίσω.
0: Έξαλλη. Λοιπόν, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα από νωρίς το πρωί από το ύψος της λεωφόρου Θησαίος, στις Τζιτζιφιές, προς το Φλίσβο. Μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέρφεια προς τα Κτέλ. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Γαλατσίου, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Αν εντοπίσετε και κάπου αλλού πρόβλημα, ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Poison, Alice Cooper, ερχόμαστε σε λίγο με το αγαπημένο νέο ένθετο της εξομολογήσεις.
1: Εξομολογήσεις καυτές.

0: Scorpions, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ένα νέο ένθετο που λέγεται εξομολογήσεις. Στέλνετε τις εξομολογήσεις σας στο Viber, έτσι πικάντικες ιστορίες, εμείς τις διαβάζουμε στον αέρα. 6-9-80-9-6-3-9-6-3, καθ' όλο το 24ωρο η Κατερίνα τις μαζεύει και γίνεται το κουσκούς.
1: Και ηχητικό δεχόμαστε και πάμε να δούμε μία φίλη μας η οποία λέει ότι είναι 53 ετών, μια χαρά στην καλύτερη ηλικία θα λέγαμε εμείς, και από τα λεγόμενά της πάρα πολύ ωραία και εμφανίσιμη γυναίκα. Ήταν παντρεμένη, αλλά τώρα διανύει μια περίοδο χωρισμού και διέχεται πάρα πολλά μηνύματα στα social media. Στην αρχή δεν της άρεσε, έτσι, έκανε λίγο τη δύσκολη, θα το λέγαμε εμείς, αλλά τώρα το πρόβλημα είναι αυτό και αυτό μας τονίζει, ότι νιώθει ότι έχει έναν περίπου εθισμό, καθότι της αρέσει να συνομιλεί όλη μέρα σε Facebook, Instagram και όλα αυτά, όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και θέλουμε εμείς να πούμε, είναι εθισμός ή δεν είναι?
0: Αγαπητή σχεδόν συνομήλικη, άσε το κουβεντολόι και τον εθισμό και προχώρα στο επόμενο στάδιο.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει ο κάθε άνθρωπος το χρόνο του. Εμείς να πούμε ότι συμφωνούμε να αρχίσει μια επικοινωνία, να με μείνει στα παλιά και ότι είναι, θα της κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Ωραία, να προχωρήσει η γυναίκα τώρα. Τα κατούκα όλη τη μέρα είστε, δεν βγαίνετε να πιείτε ένα ποτό.
1: Τα καλύτερα έρχονται.
0: Μάι Σαρώνα, Red 96,3. Εξομολογήσεις στο Viber 6989 63 963. Καλημέρα.

0: Personal Jesus, Depeche Mode, 10 παρατέταρτο, ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Έχουμε έναν πάστορα, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Ακούστε τώρα τι έπαθε ο κακομοίρης. Λοιπόν, αυτός είναι επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου στο Σαντιέγκο. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ο πάστορας ο καλός, ήθελε να βοηθήσει τα κορίτσια που δουλεύουν στη strip club, ένα, και έδωσε, εντάξει, πήρε δηλαδή όλα τα χρήματα της εκκλησίας, γύρω στα 420.000 δολάρια, και τα έδωσε. Τα έφαγε δηλαδή σε strip clubs.
0: Κοινωνικό έργο επετέλεσε ο κύριος.
1: Όπως και να το πούμε, όταν δεν έχει ούτε να βρακεί στον ποπό του η άλλη, δεν θα τα δώσεις για να πάρει. Δεν θα το φτιάξεις το θέμα εσύ.
0: Ναι, θα δώσεις για να πάρει τον ποπό, να βάρει βρακεί στον ποπό ή για να κουνάει τον ποπό.
1: Κοίταξε, αυτά τώρα το ένα φέρνει τ' άλλο. Γιατί η άλλη κοπέλα μπορεί με μισό εκατομμύριο που έχει αφήσει στα ποδαράκια της να νιώσει υποχρεωμένη και από τη χαρά της να δώσει και έναν χώρο. Αυτά όμως μετά παρεξηγούμε, δεν σημαίνει κάτι.
0: Πού τον μάζεψαν τον πάστορα στη Γερμανία?
1: Ναι, γιατί ήθελε να περάσει τα σύνορα άρων-άρων. Εντάξει, μωρέ, τώρα πώς κάνετε έτσι για μισό εκατομμύριο?
0: Εντάξει, γιατί έγινε.
1: Σε καλό σκοπό πήγε κι αυτό.
0: Μπράβο του, μπράβο. Μαζί του είμαστε. Crazy, Red 96,3. Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Come here, baby.

0: Λίγο πριν τις 10 με πολλή κίνηση στους δρόμους, τρίτη πρωί 14 Ιουλίου, υπομονή, έρχονται μηνύματα στο Viber ότι γενικότερα έχουμε δυσκολίες. Παιδιά, θα φύγουν οι πρώτοι αδειούχοι, θα καθαρίσει η Αθήνα με μένα, μου λες.
1: Ναι, καλό καιρό όμως έχουμε, έτσι, να το σημειώσουμε ότι έχουμε καλό καιρό.
0: Βεβαίως, μέχρι 38 αυτή την εβδομάδα δεν θα πάει παραπάνω, ηρεμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Περήφανη για το ένα από τα δύο κορίτσια που έχουμε στο Red, όχι για σένα, ναι. Για την Πινελόπη. Τι έκανε η Πινελόπη ρε εσύ με τους Metallica?
1: Έκανε ένα edit από το Unforgiven 2 των Metallica και έγινε viral. Εντάξει, τώρα άμα το δείτε, μπείτε να το δείτε γιατί χάνετε.
0: Άνοιξα το πρωί στις 5 τα site.
1: Πρωτοσέλιδο
0: παντού. Μπράβο στο κορίτσι μας, ακολουθεί 10 με 12. Εμείς αύριο Τετάρτη από τις 6.
1: Φιλάκια!
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
21: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
22: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων που αφορά στην Ουκρανία. Σε εποχή Δούρου Παπά Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγίας. Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ.
12: It's Red, it's Red, it rocks.
13: Red 96,3.

Τρίτη πρωί 14 Ιουλίου με Metallica και Enter Sandman Red 96,3. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Και οι Metallica που ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδία από την Αθήνα, μόλις την ολοκλήρωσαν, σπάζοντας κάθε ρεκόρ προσέλευσης σε κάθε πόλη που επισκέφθηκαν. Και τώρα ετοιμάζονται για το επόμενο εγχείρημά τους, το μεγαλύτερο ίσως μέχρι στιγμής, να κατακτήσουν δηλαδή το Sphere στο Las Vegas, το μεγαλύτερο συναυλιακό χώρο στον κόσμο, γνωστό για την τεράστια εξωτερική οθόνη που έχει, που είναι 54.000 τετραγωνικά μέτρα. Φαντάσου τι θα γίνει εκεί. Και τώρα Brian Adams με το Heaven. Θα τον δούμε και στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3. Καλή σου μέρα.

waving your banner all over the place.

Τρίτη πρωί, 14 Ιουλίου, κι αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 με Queen και We Will Rock You. Ζούμε στον πυρετό του Μουντιάλ που ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή στις 19 του μήνα με το μεγάλο τελικό. Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη την Κυριακή θα προκύψουν από τους δύο ημιτελικούς. Ο πρώτος είναι σήμερα, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 10 η ώρα το βράδυ και αύριο την ίδια ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή. Και αν η Αγγλία κερδίσει για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια αυτό το Μουντιάλ, έχει υποσχεθεί ο Liam Gallagher τον Oasis ότι θα κάνει στην άκρη τη Σακίρα και τη Μαντόνα και θα τραγουδήσει ο ίδιος το Wonderwall. Θα είναι υπέροχο αυτό. Feeling good. Η Muse, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. 96,3 σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Λίγο πριν από τις 10.30, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου με Class, Should I Stay or Should I Go, στην προκειμένη ερώτηση, Stay στον Red 96,3 και Go σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean Application. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους, γιατί η Πάφος σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Street Spirits. Στη συνέχεια έρχονται οι Radiohead. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σύγκρατη κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
22: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
23: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του.

Radiohead Street Spirit Red 96,3 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11, Τρίτη 14 Ιουλίου, Παρασκευή 17 του μήνα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την εβδομάδα 11.000 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, πρέπει να τα διεκδικήσεις. Πώς? Στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Και λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, Mediatel κόστος SMS 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 11.000 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό, διεκδίκησε το, καλή σου επιτυχία. Another Brick in the Wall, η Pink Floyd. Και αμέσως μετά η Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Η Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ride 96,3 είναι Τρίτη 14 Ιουλίου και μέχρι αύριο το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι που έχει επιστρέψει για 15η συνεχόμενη χρονιά για 7 συν 1 βραδιές. Η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου δίνει το καθιερωμένο ραντεβού με το κοινό της Αθήνας για να παρουσιάσει σπάνιες και αναπάντηχες παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Hollywood αλλά και μια πανελλήνια πρεμιέρα έκπληξη. Σήμερα και αύριο λοιπόν οι δύο τελευταίες μέρες στο θερινό Cine Riviera. Μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία που επιθυμείς. Αν θέλεις να δεις το πρόγραμμα, μπες στο melodia.gr και μετά στείλε το mail σου στο info@redfm.gr με το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο της ταινίας που θέλεις να δεις. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 Take Me to Church ο Hozier. Στη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
3: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πόβο, καταπληκτικά.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crown Lands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
14: Τάπας τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα εδώ, δεξιά.
20: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
21: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
20: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
24: Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας?
23: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Otoplas.
25: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Otoplas. Πού αλλού να πας?
26: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
0: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: μιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Rolling Stone. Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Στο πλευρό της Σάκαρη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Killers, Somebody Told Me, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Λίγα λεπτά μετά τις 11, τρίτη πρωί, 14 Ιουλίου και τρίτη βράδυ, η Florence στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον εξωτερικό χώρο. Florence and the Machine, στα πλαίσια του Eject Festival. Ένα ξωτικό. Αν δεν την έχεις δει live, αυτό είναι ακριβώς σαν να έχει βγει από έργο του Shakespeare. Αν με ρωτήσεις τι μουσική παίζει ακριβώς, θα σου πω κάτι ανάμεσα σε rock, art, pop και soul. Είναι πραγματική εμπειρία να δεις τη Florence και όχι μόνο. Support σήμερα το βράδυ σε αυτή τη μεγάλη συναυλία και η Suede. Άχαστο. Tainted Love, Equan, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11.

Let It Be, οι Beatles των Red 96,3 είναι Τρίτη πρωί 14 Ιουλίου και ένα από τα πράγματα που έχει μετανιώσει, λέει ο Mick Jagger, είναι που ακολούθησε τη συμβουλή του John Lennon όταν του είπε να μην συναντήσει από κοντά τον Elvis Presley όταν είχε την ευκαιρία. Και ο λόγος ότι πολλές φορές εξιδανικεύουμε τα ειδωλά μας στο μυαλό μας και όταν τους γνωρίζουμε από κοντά είναι τελείως διαφορετική από αυτό το σενάριο που έχουμε φτιάξει εμείς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο χάνουμε τη γη κατά από τα πόδια μας, θα συμφωνήσω με τον John Lennon. My favorite game, Cardigans, και αμέσως μετά Bad Wolves και Zombie. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τσοπούλου. Τρίτη πρωί, 14 Ιουλίου. Σήμερα ξεκινάει το Eject Festival με τη μεγάλη συναυλία της Florence and the Machine. Support Act της WED. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Το ίδιο και αύριο που έρχονται οι Cure για 7η φορά στη χώρα μας. Πρώτη φορά το 1985, 40 χρόνια μετά, μαζί με τους Nothing But Thieves. Δύο πολύ ωραίες και ατμοσφαιρικές συναυλίες. Έτσι, μία μικρή σημείωση να πω, λίγο προσοχή στα κινητά τηλέφωνα, ειδικά σε συναυλίες σαν αυτές που ο κόσμος θέλει να τις απολαύσει και να τις νιώσει εκείνη την ώρα που συμβαίνουν και όχι μέσα από την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου που βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, στη συνέχεια Sticks, Boat on the River. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητη.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
20: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

με το Other Side, 3η 14 Ιουλίου, Παρασκευή 17 του μήνα, η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη για το χρηματοκιβώτιο λίγο μετά τις 4. Το ποσό πάρα πολύ μεγάλο, 11.000 ευρώ, μπορεί να σου αλλάξει όλο το καλοκαίρι, διεκδίκησέ το. Όπως πάντα, στέλνοντας το μήνυμά σου Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρους διαγωνισμού θα βρεις στο www.frontstage.gr. 11.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Διεκδίκησε τα. Καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια, Fallout Boy. Ο John Mayer μαζί με τους Fallout Boy για τον beat τη διασκευή από τον Michael Jackson σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τρίτη, ηλεκτρίσιτη, Red 96,3. Είναι Τρίτη πρωί, 14 Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στα μισά του καλοκαιριού. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα 30 βαθμοί Κελσίου. Μια χαρά. Έχουν ξεκινήσει και οι θερινές εκπτώσεις. Το νου σου θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Μην κάνεις παρορμητικές αγορές. Πήγαινε σήμερα που έχει και μια ωραία θερμοκρασία να κάνεις μια ωραία έρευνα αγοράς. Πριν από αυτό, τσέκαρε τι πραγματικά σου λείπει, τι πραγματικά έχεις ανάγκη να αγοράσεις. Κάνε την έρευνά σου και πήγαινε να ψωνίσεις λίγο αργότερα. Βλέπω ένα Στασοπούλου, Red 96,3. Και Nothing Else Matters. Έρχονται οι Metallica μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεουνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
17: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Συμμαχίας των Προθήμων που αφορά στην Ουκρανία. Σε εποχή Δούρου, Παπά Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μυστήριο με νεκρό 38χρονο Ολλανδό διαιτητή που απομακρύνθηκε λίγο πριν το Μουντιάλ μετά από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Break me, shake me. Καλοκαίρι είναι αυτό. Ακόμα στην Αθήνα. Το μυαλό κάπου και έξω μακριά. Μαζί σου. Στο application του Red, redfm.gr. Για να σε λέω να έχεις εδώ. Living on a prayer. Bon Jovi. Μεσημέρι Τρίτης, 14 Ιουλίου. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Έχει αυτό το τόσο όσο αεράκι που θα κρατήσει τη θερμοκρασία μέχρι τους 35 στην πόλη. Κατά τα άλλα, μεσημέρι Τρίτης, 18 μετά τις 12. Η βραδιά είναι Σουέιντ. Είναι Florence and the Machine. Απόψε στο ACA, στο Eject Festival. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red. Sometimes I feel. Sometimes I

0: βλέπω απίθανες στιγμές στην Νορβηγία. 150.000 φίλοι αποθέωσαν την εθνική τους. Έλειπε όμως ο Χάλαντ. Έλειπε. Σε λίγο θα σου πω και γιατί έλειπε και με τι παρέα έφτασε στο αεροδρόμιο του Όσλο. Όχι, όχι, θα καταλάβεις. Ακούσε Ρέντα 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου, τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάν την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Freiheit! Every time.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
6: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
16: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

στον 7ο ουρανό οι Νορβηγοί αποθέωσαν την εθνική τους, όπως σου το έλεγα πιο πριν. Έφτασαν στους 8 λόγω Χάλαντα. Αυτό είναι αλήθεια. Το πιο viral πρόσωπο του Μουντιάλ. Έφτασε λοιπόν μόνος του στο αεροδρόμιο του Όσλο, κουβαλώντας ένα σουβενίρ. Τι? Ένα ταρχευμένο ρακούν που κρατάει ένα μπουκάλι ουίσκι. Έγινε πιο viral ο Χάλαντ. 11.000 ευρώ μετρητά. Viral το χρηματοκιβώτιο ανοίγει αυτή την Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3. Παίξε και τώρα. Win αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά γραμμή υποστήριξης. 2-14-2-14-80-20. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω το 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Rolling Stones, Rolling Stones Painted Black. Και έχω να σου πω και για τον Jagger. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Ο Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones σε συνέντευξή του στους New York Times δήλωσε ότι δεν θέλει να δίνει πολιτικά μηνύματα στις συναυλίες του όπως κάνει ο Bruce Springsteen, που δεν είναι και ο μόνος. Ο Μικ Τζάγκερ λοιπόν πιστεύει ότι ο κόσμος κουβαλάει πολλά πράγματα στο κεφάλι του, δεν θέλει να τους φορτώσει με επιπλέον έννοιες, θέλει μόνο να τους διασκεδάσει και τίποτα άλλο. Συμφωνώ και δεν συμφωνώ, Μικ. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου τώρα, 96,3 μέχρι τις 3, χορηγός η Vodafone. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μία κλίση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το email που πρέπει να σταλεί τώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια στη συνολική εμπειρία, στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Getting away with it, James. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.
2: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Metal Hammer. Η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις. Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα. Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer. Γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
13: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια, σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
19: Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας?
18: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
20: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
21: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
22: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
21: Για μένα?
22: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
21: Ε, τότε δες το κουλ.
22: Στην πόλη, αποκλείεται.
21: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
22: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε Βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Κρίστιανσεν σε επικό βίντεο που παραπέμπει στην Οδυσσία. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Ευτυχώς που έχουμε τα τζιτζίκια. Όπου υπάρχει βέβαια πράσινο στην πόλη για να μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. 14 Ιουλίου σήμερα στην πόλη μαζί σου μεσημέρι Τρίτης, 8 μετά τη 1. Dance with somebody, Mando Diao. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Τζένιφερ Λόπες. Η Τζένιφερ Λόπες πήγε Wimbledon. Φόρεσε μια καπελαδούρα, να, αλλά πραγματικά να. Όχι για να μην βλέπουν οι άλλοι, αλλά για να την βλέπουν όλοι. Χρηματοκιβώτιο, 11 χιλιάρικα. Τα βλέπεις, 11 χιλιάρικα μετρητά. Παρασκευή στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3 και με ένα μήνυμα. Για να σου λέει ο Νάκης μαζί σου. Narcotic, Liquido, Αγγελέα.

0: άλλαξε το χάρτη της μουσικής, θα το ξανάλλαζε αν ήταν ακόμα εδώ μαζί μας. Κέρτ Νιρβάνα στο Red 96,325 μετά τη μία. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Συμβαίνει αυτό. Σου έχουμε λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλάβει και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Hotel California. Ταξίδι Eagles. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για σου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει. Ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ταξίδι με πλοίο, κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα, έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
17: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

11.000. Με 11.000 μετρητά όλα θα πάνε τέλεια. Χρηματοκιβώτιο, παίξε και τώρα με το μήνυμά σου. Απόγευμα Παρασκευή στις 4 η κλήρωση. Μετά 4 με 5 η Μέρη Μαργέλη τηλεφωνεί. Win, αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. MediaTel κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. Sound of Silence, τον Simon & Garfunkel, διασκευάρα, Disturbed. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πήγα για μία εβδομάδα, έμεινα 25 μέρες Νότιο Αφρική, στο Cape Town, μία πόλη που εύκολα θα μπορούσα να ζήσω εκεί, εύκολα. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου στο Red 96,3 από τις 12 χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Τσάμπα ουάμπα, tap thumping, party, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου κάνεις.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας. Drive!

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Λίντα Πέρι ήταν από τις κορυφαίες των 90's. Κορυφαίοι επίσης, η Suede. Απόψε, παρέα με Florence and the Machine στην πρώτη μέρα του Eject Festival στο ACA. Florence and the Machine με το Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Burning Heart, Survivor. Μεσημέρι Τρίτης, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Στη συναυλία του Robert Plant στο Λιγαβητό με πλησιάζουν δύο κοπελιές, η Μαρίνα, η Χριστίνα, και μου λένε μαζί θα πάμε. Θα πάμε Red Gold Tour Bon Jovi Live στο Wembley 3 Σεπτεμβρίου. Ήταν οι νικήτριες. Vertigo, U2, 17 μετά τις 2. Ακυλάς το αίμα σου.

0: Η εμπειρία Metallica είναι Red 96,3. Κατά τα άλλα μεσημέρι, Τρίτης 26 μετά τις 2. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί. Σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, θερινό σινέ Ριβιέρα Βαλτετσίου 46 Εξάρχεια. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για ταινία που επιθυμείς, στέλνοντας ονοματεπώνυμο τον τίτλο ταινίας που θέλεις να δεις στο info@redfm.gr. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά για 7 συν 1 βραδιές. Διοργάνωση του freecinema.gr. Τίνα Τάρνερ, the best.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: κάνεις. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
16: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
19: Αγγιλάει στο αίμα σου.
18: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Wind of Change. Και πόσα δεν μπορούν να αλλάξουν με 11.000 ευρώ. 11.000 μέτρητα. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει αυτή την Παρασκευή στις 4. Η Μέρη Μαργέλη κάνει κλήρωση στις 4. 4 με 5 τηλεφωνή να παίξεις και τώρα. Win αποστολή στο 19600. Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Queen Bohemian Rhapsody.

0: Πόσοι μέσα του δεν έχουν σκεφτεί. Αχ, και να το είχα γράψει εγώ. Άκους Red 96,3 και βλέπω εκτιμήσεις για τον καιρό. Βλέπω εκτιμήσεις από το Μετεό που μιλάει για δυνατό Αύγουστο για θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα κατά 2 βαθμούς. Οκ, να έρθουν τον Αύγουστο των διακοπών. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12 χορηγός εκπομπής. Είναι η Vodafone. Καλύτερη εμπειρία σημαίνει να μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Να μιλάς καθαρά. Να σερφάρεις γρήγορα. Να μοιράζεσαι τις στιγμές σου χωρίς διακοπές. Να μην σε σταματά τίποτα. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει σταθερά στο δίκτυό της. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σήμερα είναι το δίκτυο κινητής Vodafone με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Και για το 2026 είναι το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Dream on στις 3, πάνε και τις Μιχαλαριάς. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστεί.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη το μισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε.
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
15: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
17: Αυτός είναι ο σκοπός.
16: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
17: και άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Πάει η οθόνη.
4: Και τώρα,
8: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Θα το λέω συνεχώς. Φωνάρα η Emily. My Mortal Evanescence. Red in 96,3. Κολλημένος ο υδράργυρος στους 32 και το μυαλό στις διακοπές στην παραλία. Λογικό και επόμενο. Και ζητούμενο κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το διάλειμμα χρειάζεται. Όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο. Αλλά ακόμα και αν φύγεις από την πόλη για τον οποιονδήποτε λόγο, γιατί συμβαίνει γι' αυτό, πρότισε παραμένοντας εδώ να περάσεις καλά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Τρίτη μεσημέρι, Silver και Endless Whisper. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

0: like the way I do. Με πολλά πολλά υγρά, δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί. Με αντιλιακού επίσης και με ρετ κομματάρες, αυτό και αν δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Ρετ 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Κοσμούτε Τελεκόμ φέτος στο Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook και το Zamnex Primer. Απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Και ετοιμάσου. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Μεγάλο ποσό, 11.000 ευρώ. Highway to Hell, ACDC, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
19: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πάλι δύο αγαπημένα back to back. Highway to Hell, ACDC, τώρα Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Red 96,3, τρίτη μεσημέρι, την Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο. Γι' αυτό στέλνεις τώρα Win στο 19600, δηλώνει συμμετοχή. 1,36 κόστος SMS, 2,14,2,14,80,20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4, η Μέρη πληρώνει και τηλεφωνεί για 11.000 ευρώ.

0: Κάτιν Κρίου, Ρε 96,3. Και επιτέλους, μπαλίτσα και πάλι απόψε μετά το διάλειμμα. Μουντιαλική δράση, γι' αυτό μιλάω. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν η τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμαγείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνει πάντα κερδισμένος. Λέγεται Box. Χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 11.000 ευρώ. Παίζεις την Παρασκευή. Εδώ στον Red 96,3 θα κάνεις δικά σου με ένα τηλεφώνημα. Don't cry, Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
0: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crown Lands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Νέος αποκλεισμός των στενών του ορμούς με άμεση ισχύ από τον πρόεδρο Τραμπ. Ωραία. Κατά τα άλλα, τι νέα. Ρέντε 96,3. Τρίτη μεσημέρι. 7 μετά τις 4 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Στην παρέα, καλησπέρα ξανά. 32 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα. Έχει κινήσει, αλλά μην φανταστείς. Αδειάζει η πόλη σιγά-σιγά. Οπότε, αν είσαι στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, σου έχω ρέντε κομματάρες. Όπου είσαι, ρέντε application, redfm.gr. Και χρηματοδοτείται την Παρασκευή. Παίζεις για 11.000 ευρώ, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Survivor, ρέντε 96,3.

Τρίτη μεσημέρι, Red 96,3 και Γαλλία, Ισπανία απόψε στις 10 για την ημιτελική φάση του Μουντιάλ, αύριο στις 10 Αγγλία, Αργεντινή. Αν τώρα με ρωτάς και θες να πω με τη λογική, θα σου πω Γαλλία, Αγγλία, το συνέστημά μου λέει άλλα. Λέει Γαλλία μεν, Αργεντινή δε. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. 6989-63-963 Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Ναι, και από την παραλία. Ο Κηφισός βλέπω έχει λίγα προβλήματα στην άνοδο. Uprising News, Red 96,3.

0: Sabbath in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και σε ακούω και σε βλέπω να το τραγουδάς. I love rock and roll. I love Red 96,3. Πλησιάζει και το μεγάλο φινάλε του φετινού release. Σάββατο 25 Ιουλίου, Σάββατον Σάββατα στην πλατεία νερού. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 3-6 και σήμερα, ζωντανά. Χορηγός η Cosmote Telecom. Στο Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνει ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι Έλληνες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έλληνες λιγότερες. Έχεις χρηματοκιβώτιο εδώ στον ΡΕ την Παρασκευή. Παίζεις για 11.000 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Crying Aerosmith. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του Βλατσί Αγιά, σου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
14: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
20: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φαμπιάνη και Φιλοσοφία, κομματάρα από τους Kansas, Dust in the Wind στον Red 96,3. Αλλά τι να κάνεις που ζέστες έχουν σφίξει, το μυαλό ρετάρι, το δικό μου πήγε σε ταινία με το Θανάση Βέγκο να λέει όλα είναι ατμόστρα σίβουλας. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Στείλε τώρα Win στο 19600 να δηλώσει συμμετοχή και να παίξει χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη την Παρασκευή, το σηκώνεις γρήγορα, στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λες ακριβώς το ποσό, 11.000 ευρώ γίνεται αυτομάτως δικό σου. Win τώρα στο 19600, Queen τώρα, We Will Rock You, Red 96,3.

0: Okay, το breakfast στην Αμερική, αλλά εγώ ψηφίζω Red Morning Show με Κατερίνα Κόρδα και Γιώργο Βράτσο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Red 96,3. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο. Μπαίνει στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνει μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτά σε κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Χρηματοκιβώτε την Παρασκευή. 11.000 ευρώ. I'll be there for you, Bon Jovi. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

Πώς θα ήταν σήμερα η μουσική αν η Nirvana δεν μας είχαν δώσει αυτόν τον ύμνο? Πώς θα ήταν η μέρα σου αν δεν είχες Red κομματάρες? Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 3 Doors Down.

Σχεδόν 15 μετά τις 5, τρίτη απόγευμα, Red 96,3. Και αυτό που διαβάζω τώρα θέλει τουλάχιστον Ηρακλή, Πουαρό ή Sherlock Holmes, γιατί 20.000 τόνοι Emmental, τυρί Emmental, εξαφανίστηκαν από τη Γερμανία, καθοφόρο για τον Παρίσι. Τι να πεις τώρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 3-6 και σήμερα ζωντανά. Παρασκευή με χρηματοκιβώτιο στον Red. Παίζεις για 11.000 ευρώ, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Ένα τηλεφώνημα και τα κάνεις δικά σου. The best mode, enjoy the silence, and keep life στο αίμα σου είναι Red.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Morning, wherever you will go. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρες τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Red Application, redfm.gr. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Παίζεις για 11.000 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Scorpion, Send Me an Angel, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Go, go, go, go, go.
5: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνι Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
19: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου,
21: είναι Red 96,3.

Τραγούδι σημαία Doors, People Are Strange, Red 96,3 και Win στο 19600. Ναι, Win στο 19600 δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης, άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.

0: βρίσκω συγκλονιστικό τον τρόπο με τον οποίο Mike Stipe τραγουδάει, λέει, τη λέξη fire στο The One I Love. REM, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν η τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και λέγεται Box. Για τις επόμενες δύο ώρες, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 11.000 ευρώ, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Αύριο, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. I don't wanna miss a thing. Aerosmith, Red 96,3. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style. My Notos.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα, Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
11: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών
0: για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
24: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
25: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
26: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 14 Ιουλίου. Σήμερα MSG Nightmare. Nightmare, δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Και μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε και είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι του 2026, 14 Ιουλίου σήμερα. Απόγευμα 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης, όπως κάθε μέρα εδώ στο Red 96,3. Viber για μηνύματα. Οτιδήποτε θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Every breath you take, η Police. Τώρα στο Red 96,3, Red Hot Chili Peppers. Αμέσως μετά, καλησπέρες.

Τρίτη απόγευμα, 6 και 4, Other Side, Red Hot Chili Peppers, τέλειο, έτσι. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, στο Red 96,3, Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963, θυμίζω χρηματοκιβώτιο, την Παρασκευή έρχεται, πλησιάζει η μέρα, 11.000 ευρώ. Βλέπω εδώ ένας πιλότος αεροπορικής εταιρείας, πάνω από το Liverpool, πέταξε, έγραψε ένα ολόκληρο μήνυμα, τι μήνυμα δηλαδή, βαριέμαι, on board, κάτι τέτοιο. Πάνω από ένα ποταμό στη βορειοδυτική Αγγλία. Ο άνθρωπος έγραψε βαριέμαι. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι θα γράψει It's coming home, κάτι τέτοιο, επειδή είναι και επίκαιρο τώρα με τους Άγγλους οι οποίοι έχουν τρελαθεί με το Μουντιάλ. Αυτός έγραψε βαριέμαι. Οκ, φαντάζομαι ότι εκφράζει πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι. Πάντως αποκλείται να βαρεθείς απόψε στη συναυλία. Florence στο ACA, στο πλαίσιο του Eject. Like, αυτά είναι Florence, Red.

0: Τρίτη απόγευμα, 6 και 25, Red 96,3. Μέρλιν Μάσον, του αρέσει η φασαρία και το δείχνει. Sweet Dreams, και να δεις που καμιά φορά, αν είσαι λίγο τολμηρός, μπορεί να βγεις και κερδισμένος. Δεν ξέρω αν έγινε καθαρό έτσι όπως το είπα πριν. Ο πιλότος αυτός δεν ήταν από μόνος του. Ήταν πιλότος αεροπορικής εταιρείας που έκανε δοκιμαστική πτήση. Δοκιμάζαν ένα ανταλλακτικό που είχε αντικατασταθεί και έπρεπε να δουν αν είναι σωστό ένας κύλινδρος, λέει, και έπρεπε να δουν αν δουλεύει σωστά κτλ. Έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει, λέει ο διευθυντής της εταιρείας, και όντως ήταν όλα εντάξει. Μάλιστα, ο διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας τον δικαιολόγησε τον πιλότο, λέει: δεν θα έχει συνέπειες. Νομίζω ότι ο πιλότος απλώς βαριόταν λίγο, καθώς επρόκειτο απλώς για μια δοκιμαστική πτήση. Πρέπει να πω όμως ότι η πτήση ήταν αρκετά επιδέξια. Νάτα. Δεν έχει μπλέξει. Το περιστατικό μας έφερε μεγάλη δημοσιότητα. Να δεις που μέχρι αύριο, που είναι το match Αργεντινή-Αγγλία, μπορεί να βρεθεί και κάποιος να σηκωθεί, πιλότος, να γράψει It's coming home. Επιτέλους. Εδώ είμαστε. Red 96,3. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova σκέφτηκε ότι όταν όλα μέσα στην καθημερινότητα, όσα χρειάζεσαι, υπάρχουν, δένονται με μία λύση, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Με άλλα λόγια, Nova More. Υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο εύκολη. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο. Άκου τι γίνεται με τα 11.000 ευρώ και πώς θα μπει στην κλήρωση, και έρχονται. Maneskin, Black Sabbath, Carlos Santana, Guns N' Roses εδώ. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 14 Ιουλίου σήμερα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με την πλατεία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Go, go, go, go, go.
9: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας. Drive!

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Σαντάνα, Smooth και Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 7 παρά 20 περίπου, και όλες τις ώρες μέχρι την Παρασκευή στις 4. Παρασκευή στις 4 είναι η κλήρωση, η χρηματοκιβώτιο λέμε τώρα. 11.000 ευρώ την Παρασκευή, 4 η ώρα κληρώνει. Όλες τις ώρες μέχρι τότε μπορείς να στείλεις το μήνυμα, μπορείς όμως να το κάνεις και τώρα. Γιατί είναι πανεύκολο να μπει στην κλήρωση, στέλνεις Win στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οπότε λέω εγώ, δεν το κάνεις τώρα. Win στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση εδώ. Red 96,3, χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή στις 4, 11.000.

0: Πάντα μιανούμε τους Maneskin. Begging είναι Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Παρέα, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Βέβαια, ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Στη Σενεγάλη, ας πούμε, έχουν τα δικά τους. Μπορεί και να το άκουσες κάπου ή να το διάβασες. Ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης αποκάλυψε ότι ο γιατρός της, της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, που αποκλείστηκε τελικά 3-2, νομίζω ήταν τελικά από το Βέλγιο, ο αποκλεισμός στο Μουντιάλ. Ο γιατρός, λέει, της εθνικής ομάδας τελικά ήταν γυναικολόγος και δεν ήταν μόνο για το τελευταίο διάστημα, ήταν τα τελευταία 10 χρόνια. Διάφορα άλλα προβλήματα είχαν παρουσιαστεί στην ομάδα, προπονητές απλήρωτοι, δεν τρώγανε καλά, διεθνείς παίκτες όπως ο Κουλιμπαλί και ο Μανέ αναγκαζόντουσαν να παραγγέλνουν από delivery. Okay, εντάξει ρε παιδιά, τι θα κάνουν τα delivery, κλέφτες θα γίνουν, γιατί όχι. Τώρα, το ότι ο γιατρός της εθνικής ήταν γυναικολόγος, εντάξει παιδιά, γιατί εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, εμείς να μας εξετάσει ένας γυναικολόγος. Όπως δεν είμαστε όπως οι γυναίκες, δηλαδή. Δηλαδή, ποιο ήταν το πρόβλημα? Κάποιοι παίκτες, λέει, δεν αισθανόντουσαν καλά στα χέρια αυτού του γιατρού. Τι τους έλεγε, πήγε να κάνεις τεστ παπ, δεν ξέρω. Δηλαδή, ποιο ακριβώς ήταν το θέμα. Πάντως, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν διάφορα θέματα που έχουν δημιουργηθεί. Χορηγός μαζί μου, Nova. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη πιο, ότι όλα γίνονται πιο εύκολα όταν όλα σα χρειάζεσαι είναι σε μία μόνο λύση. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκεια, η τιμή των 36 ευρώ αφορά το μήνα, αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Evanescence, Bring Me To Life. Γιάννης Γιακουμάκης, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, 7 και 10 σε λίγο. Τρίτη απόγευμα, 14 Ιουλίου. Δημοσιεύτηκε μία είδηση, τώρα να το πιστέψουμε. Μπορεί και ναι, γιατί όχι. Στη Σικελία, λέει, ένας παγωτατζής σε σερβίρει παγωτό μέσα στη θάλασσα. Αντί να κάθεται να περιμένει να πουλάει παγωτό έξω, αντί να περιμένει τους πελάτες δηλαδή στην παραλία, ταξιδεύει, λέει, με μια μικρή βάρκα μεταμορφωμένη σε πλωτό παγωτατζίδικο, προσφέροντας τζελάτο απευθείας σε λουόμενους και κολυμβητές μέσα στη θάλασσα. Η βάρκα κινείται στα γαλαζοπράσινα νερά. Αυτές οι περιγραφές. Σταματάει κοντά σε παραλίες και κολπίσκους. Οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν παγωτό χωρίς καν να βγουν από το νερό. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι τα σχόλια που είναι από κάτω. Και πώς ακριβώς θα τον πληρώσω τον παγωτατζή μέσα από τη θάλασσα? Έχει POS. Γατάκια, υπάρχει ήδη και βρίσκεται στη Χαλκιδική. Στην Αμοργό έχει και πλωτό σουβλατζίδικο. Αυτά είναι σχόλια τώρα, έτσι. Και πώς πληρώνεται, με φυλάκι? Άλλο σχόλιο. Και εκεί που το τρως το παγωτό, σε δαγκώνει ο λαγοκέφαλος. Και διάφορα άλλα τέτοια, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6-8, Red 96,3, First Day, Timo Mas. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Και Viber για μηνύματα, για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Timo Mas και αμέσως μετά, οι Doors.

Riders of the Storm είναι η Doors, είναι ο Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 14 Ιουλίου, 7 και 4, μοιρασμένη τώρα η κίνηση σε διάφορα σημεία, και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα σε ορισμένα κομμάτια, και στην Κηφισία σαν αθμήματα, και στη Βασιλή Σοφία στην Κάθοδο ιδιαίτερα. Πάρα πολλά αυτοκίνητα αυτή την ώρα, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963, ακόμα και στη Μιχαλακοπούλου έχει κίνηση τώρα, στην λίγα πράγματα στην Μεσογείον. Ο Κηφισός, ιδιαίτερα στην Άνοδο, αρκετά καλός τώρα, αλλά και η Αττική Οδός. Οκ. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Viber για μηνύματα, 6980-963-963. Χρηματοκιβώτιο έρχεται την Παρασκευή, θυμίζω είναι τρίτη σήμερα, πλησιάζει η μέρα, Παρασκευή στις 4, με 11.000 ευρώ. Θα τα ακούσεις και σε λίγο, σε 5-6 λεπτά, πώς θα μπει στην κλήρωση και τι παίζει με το χρηματοκιβώτιο 11.000 ευρώ την Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Είναι Cranberries τώρα, Zombie, Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε. Τρίτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30, 7.25 για την ακρίβεια. Χορηγός μαζί μου, Nova. Η Nova σκέφτηκε και το έκανε πράξη ότι η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Μιλάμε για το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο έρχεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου, περνάνε οι μέρες, τρίτη σήμερα, 11.000 ευρώ την Παρασκευή. Θα τα ακούσεις αμέσως πώς θα μπεις στην κλήρωση κιόλας και όλα τα σχετικά. Και Queen, Led Zeppelin, Metallica όμως πρώτα απ' όλα έρχονται εδώ στο Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Go, go, go!
4: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
9: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
11: Αυτός είναι ο σκοπός.
10: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
11: άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
20: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Of Led Zeppelin, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 8 παρα 20 περίπου. Πολύ δυνατό κομμάτι, All Alota Love, για πολλούς το πιο δυνατό απ' όλα. Όπως επίσης για πολλούς το πιο δυνατό μάτς απόψε, Γαλλία-Ισπανία, ο προπονητής για το Μουντιάλ, λέω. Γαλλία-Ισπανία απόψε στις 10, ο προπονητής της Ισπανίας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, έβαλε σε πολεμικό κλίμα, λέει, την ομάδα. Δεν μπορείς να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις. Όπως έχει πει ο Ιούλιος Κέσαρας, αυτά τα λέει ο προπονητής της Ισπανίας. Αν θέλεις να κερδίσεις κάτι σημαντικό, θα χρειαστεί να θυσιάσεις κάτι στην πορεία κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει απόψε. Πάντως, εσύ δεν χρειάζεται να θυσιάσεις τίποτα για να παίξεις το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που έρχεται, 17 Ιουλίου. Σε δύο μέρες δηλαδή, τρεις. Πόσο είναι? 17 Ιουλίου στις 4. Την Παρασκευή στις 4 κληρώνει 11.000 ευρώ. Στέλνεις ένα απλό μήνυμα, πανεύκολο. Win στο 19600. Είναι MediaTel, τελική τιμή 1,36 το ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τρίτη απόγευμα, 8 παρα 20, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ και η Queen.

0: Remind Me, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 8, τρίτη 14 Ιουλίου, σήμερα λέει γιορτάζουν ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Χρόνια πολλά αν γιορτάζεις σήμερα, χρόνια πολλά επίσης αν έχεις και γενέθλια, είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστήλης, εθνική γιορτή της Γαλλίας, είναι η εθνική μέρα Grand Marnier στις ΗΠΑ, τι θυμούνται και αυτοί, εθνική μέρα γυμνισμού επίσης στις ΗΠΑ, άσχετο τελείως. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova το σκέφτηκε ότι η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Τώρα είναι και η ώρα για Γιώργο Αποστόλου. Στις 8 έρχεται για τη συνέχεια εδώ, στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμέ 668, όπως κάθε απόγευμα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Phil Collins. In the air tonight, τα λέμε αύριο στις 6 εδώ, Red 96,3. Bye!
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς στον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach, σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Την Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακα.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: It's red. It rocks. Red 96,3.

Τέτοιοι είμαστε εμείς, σκληρά αγόρια και κορίτσια. Είναι ωραία την 10,3 σήμερα, 3η και 14 Ιουλίου του 2026. Αν είστε Γάλλοι, χρόνια πολλά, είναι η εθνική σας γιορτή. Γιώργος Αποστόλης του μικρόφωνο του Red 96,3. Thunderstruck και ACDC αμέσως τώρα. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Είναι ο Radio 96,3 σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Γιώργο Αποστολού στο μικρόφωνο, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10. Ζέστη σήμερα, κατά καλό καιρό. Είπαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του Ιουλίου και λοξοκοιτάμε και τον Αύγουστο, ο οποίος όπως συνήθως θα μας βρει με μερικές μέρες εκτός μικροφώνου. Fairy Tale Gone Bad από Sunrise Avenue. Αν κυλιάζει το θέμα σου, είναι Red.

0: επίκρεμα για αυτή την μπάντα του Go Go Dolls. Μόνο μια επιτυχία, λατή επιτυχία, το Iris των Red 96,3. 14 Ιουλία σήμερα και αύριο 15 του μήνα ολοκληρώνεται το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. Έχετε μια ευκαιρία λοιπόν πάλι τώρα στον Red 96,3 να δείτε ταινιάρες στον θεσμό που συμπληρώνει 15 χρόνια. 9 με 15 Ιουλίου στο Σινέ Ριβιέρα, στα Εξάρχεια λοιπόν. Διπλές προσκλήσεις για την ταινία που επιθυμείτε στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο της ταινίας που θέλετε να δείτε στο info@redfm.gr. Θα μπείτε στο redfm.gr για να διαλέξετε την ταινία και θυμίζω ότι υπάρχει πάντα η ευκαιρία να απολαύσετε πραγματικά ταινίες ρεπερτορίου πάντα με το curation του κυρίου Φραγκούλη. info@redfm.gr για τη συμμετοχή σας. Καλή διασκέδαση. Red 96,3 και φυσικά στη συνέχεια κομματάρες, κλασικά πράγματα πλέον από Πλασίμπο και Ρίαμον πρώτα. Tonight και στη συνέχεια Every You, Every Me.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με δέντρο βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
6: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση. Με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
7: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
8: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Every you, every me, αυτή είναι η πλασίμπο στον Red 96,3. Τρίτη 14 Ιουλίου, βραδάκι σιγά σιγά στην πόλη μας πλασίμπο να υπογράφουν ένα από τα καλύτερα indie rock album της χρονιάς, επιστρέφοντας στο παρελθόν τους και προτείνοντας μέσα από τα φίλτρα του 2026 τον ήχο των αρχικών πλασίμπο. Πραγματικά ιδιοφυές. Should I stay or should I go? Class στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: τα πιο ειρωνικά και παράξενα τραγούδια των Peppers, το Californication στον αέρα του Red 96,3, 14 Ιουλίου, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Και φυσικά πλησιάζουμε στην Παρασκευή 17 Ιουλίου, όταν και θα ανοίξει το χρηματοκιβώδιο, το οποίο περιέχει, όπως βλέπω, 11.000 ευρώ. Στέλνετε λοιπόν Win19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η Μέρη να κάνει το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 11.000 και να πάρετε αυτό το ποσό. Μην διατελκώστε σε SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συντριμμητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόζω ρυθμιστή σε ΕΠ. Και φυσικά η ώρα του διαγωνισμού και τα υπόλοιπα είναι διαθέσιμα στο www.frontstage.gr. Μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου εδώ στον Red, στη συνέχεια με Cardigans, My Favorite Game, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red, σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

39 το βραδάκι, Γιώργος Αποστόλου στον αέρα 96,3, όπως κάνουμε παρέα κάθε βράδυ 8 με 10. Και βέβαια είμαστε στα μέσα του Ιουλίου, έχουμε κάθε δικαίωμα να ακολουθούμε τη συνταγή των Aerosmith των Dream On και να σκεφτόμαστε πώς ακριβώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι να είναι το καλύτερο της ζωής μας μέχρι το επόμενο. Φαντάζομαι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε πει και πέρυσι το ίδιο σκηνικό, δεν πολύ έκατσε για τους περισσότερους, όμως για κάποιους από αυτούς που ακούτε τώρα, φαντάζομαι πως ήταν το περσινό καλοκαίρι πάρα πολύ καλό, γιατί να μην είναι λοιπόν και αυτό ακόμα καλύτερο. Πρέπει να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι, σε αυτό βοηθάνε και οι μουσικές του Red με το Serenade, τον Steve Miller Band αμέσως τώρα.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις Τρίτης της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026. Μιας και σήμερα και αύριο έχουμε τα μεγάλη ημιτελικά παιχνίδια για το Μουντιάλ. Η πρώτη είδηση σήμερα είναι ποδοσφαιρική, καθώς σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, ένα στους 4 Αμερικανούς πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να σκοράρουν άνετα ένα πέναλτι απέναντι σε έναν από τους τερματοφύλακες του παγκοσμίου κυπέλου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι γενικότερα οι Αμερικάνοι είναι ignorant, είναι τελείως άσχετοι σε όλα, οπότε ας μην τους παρεξηγήσουμε και σε αυτό. Τώρα στα μουσικά μας, χτες ο Ντόμ Μορέλο, αγαπημένος του Red 96,3, αποχαιρέτησε τη μαμά του, την Μέρι Μορέλο, η οποία εκτός από μητέρα του Τόμ και για πολύ καλό παράδειγμα ήταν και ακτιβίστρια. Η Μέρι Μορέλο έφυγε στα 102 της, παρακαλώ, και μάλιστα ο ίδιος ο Τόμ Μορέλο ανέβασε μια συγκλονιστική φωτογραφία που κράταγε το χέρι λίγο πριν φύγει. Πραγματικά σπουδαίος και ο Τόμ και βέβαια άξια η μητέρα του η Μέρι Μορέλο. Believer και Imagine Dragons στον Red 96,3. Αγγελέστρεμος είναι Red, μικρόφωνο Γιώργος.

0: Έλα, όπως είσαι, η Nirvana Cameras βγάζει τον Reddit 96,3 σήμερα, 3η 14 Ιουλίου. Είναι η εθνική γιορτή των Γάλλων, όπως σας είπα και νωρίτερα. Και η εθνική Γαλλία στέλνει το γιορτάσει ανάλογα, νικώντας την Ισπανία και πηγαίνοντας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είναι σίγουρα μια συγκυρία που θέλει πολύ να τους σπρώξει προς την νίκη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και κάτι άλλο από την πλευρά της Ισπανίας, γιατί χτες είχε γενέθλια ο Γιαμάλ και θέλει και αυτός να το γιορτάσει ανάλογα με τον ίδιο τρόπο. Θα δείξει λοιπόν σε λιγότερο από πόσο 40 λεπτά ξεκινάει ο ημιτελικός, ένας από τους δύο σπουδαίους ημιτελικούς του φετινού Μουντιάλ. Αύριο έχουμε την τιτανομαχία σε όλα τα επίπεδα Αργεντινής και Αγγλίας. Δεν θα θέλαμε τίποτα να ήμουν αστυνομικός εκεί που παίζουν αυτές οι δύο ομάδες αύριο, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να είναι συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο. Είναι ο Red 96,3 My Immortal στη συνέχεια από Evanescence. Αγγελές, το αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
8: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η μεγαλύτερη επιτυχία των Εράσμου στο In The Shadows, στον Red Index 3, 3η 14 Ιουλίου, κατά καλό καιρό και βέβαια από τις μουσικές του Red μέσα στο καλοκαίρι θα μπορούσε να λείπει το Butterfly από τους Crazy Town. Αμέσως τώρα, κυλές το αίμα σου, είναι Red.

0: Έτσι λοιπόν, με λίγο rock and roll τελειώνουμε σήμερα την εκπομπή. Τρίτη 14 Ιουλίου και σε λίγες μέρες την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά. Στις 17 Εβδόμου λοιπόν με 11.000 ευρώ. Στέλνετε win19600 να δηλώσετε από τώρα συμμετοχή ώστε η μέρη να κάνετε το τηλεφώνημα με λίγη τύχη σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 11.000 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατέλε κόστος σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Εμπόδιο μισθή σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α210-9215-776. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Στη συνέχεια στον αρέτη θα ακούσουμε Stranglers και James. Πρώτα το Getting Away With It All από τους James και στη συνέχεια All Day and All of the Night οι Stranglers διασκευάζουν Kings.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου, καλείς.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Abarth είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah.

Oh yeah, yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy,

0: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.